0: Γιώναουε! Κάτα και η ψήνα μου τσέλεξε, εγώ βάλω έναν να έχω λάβει σε κομπή άλλο κόνο. Ούτω με ένα FM, μου σε αυτό το βάλε που η τάπησο. Κάντε πόγκο μάν! Ούτω κάτι ορσί, πιάτλε καθλό σε σύγουε. Αρχώ ένα ρί, Ιησού Χριστέ, άλπα μου γιού. Κιτλέσι ου, καμή χαγαμόλα, Ιησού Κόξ, ούτω ένα καφάλι, DRC. Ughali DRC, γερτλάτα με τσαμίνο. Tell you what to the FM and never like you to carasia Alemania Sagawi. Kicho Kamisa, she would to Ale Gabon. We to a little broke of your brolo, Olivam Goma. Utopela Kosha and Luso.
1: Luso,
0: Thanks, Mohasho, to la Taylori. Etoyak. Shall I have some telly to a trouble?